Ο Λεβέρ Άτες Ροβέλ Μποϊσέρα τον Τσεφ Τεκνέσαν στο Στρανς Μέτερ Σάιν. Τον Ελένιο Μπός Γαλάγκα Τσεκαχίνα Νιόγκ Ράδιο Μαν Βέντζε Ολπος Ταγίαν. Αν μάνα μίλητ και πράγκης παγκινιόν, αν διός μαγα ουμπάν κανά τον τανάν, σα τανάν απίτουσαν αν πάναχον τα τα RMN. Straight to the point.